ΧΙΚ, Unimedic, Κλίνικας Μέδικας ΟΤ Σανατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανάλακ, κουάνσα τσουάμ, ΟΤ να σκόλι κουλα άλτακ να τσολά, να ριλεύρι κοκάλ, να σπανού ραϊός έκης, κουάνλης φαρμάσια.

Ακούστε και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λες ριμ. Λίνε και στάου λικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ. Χωκά να ακούστε ουσπιτέρ ρε λίνε βά. Να ουσμάν ριμπάλι χαλάν χαλάν και τια γέλσα λικί και λέχ. Να ουσμάν ουλτρασονίδο ρε ριμπάλ μα κουάνι χανά σα τσουάμ. Ριμπάλ και γέλς κόμπλισα έχ ότ τσα άλλη χανά. Να ουσμάν ράιος έκης και γέλα ακουάμ. Χωκά να ακούει να ουσμάν λιτσο όκ. Σοπαλέ μπλινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ. Ότ χωκά να ακούει σοπάλι χανά να κουάν σα τσουάμ. Να τσομάν λι και γέλ έρνια, απέντησε, τουμόρες, ούτ κουάντσικ σκομών. Αρίν, να κατσκούλ, τσισάσα σιόλ. Κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λί δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο. Ματέσ μπαλαί, τσαμπίλ τσακαλίνα χέχ. Ούτ χοκάρα κουί τσαμπίλ νε κεμπανόκ. Σα οσπιτάλ ρε λινεβά. Λισμπόκ λεβάλ 55-50-26-35. Λισμπόκ λεβάλ τσιρουλικά ύψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν. Αάν 77-22-46-26. Νοκο ατινάξα εχτσι. Κατσικός λαγκίλς κύβαν.

0: τα αγουάχτα τσόε αράνα ρούνα κατκουλάκ σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3 σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν Χουνσαλα Μπέτσις Κατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος Λίσμο Χλεβάλ 77-95-66-77.
1: Haz que tu dinero trabaje para ti.
2: ¿Cómo? Por medio de nuestros plazos fijos de Cooperativa Cobán, donde tu dinero crece de forma segura mientras obtienes atractivos rendimientos. Invierte hoy, planifica tu futuro y mira cómo tu ahorro crece con respaldo y garantía. Más información al PBX 7929-7600 o con nuestros asesores en cualquiera de nuestras agencias. Somos Cooperativa Cobán.
3: Απιο μάχλα έσλαχ ακουινέλ κάρνεξ. Να κουλέτ το χμπάρκο ικουανκές ρικίν ρίτια χιλίθι καρδαμόμο. Τσα μπίρρε ραμπάλ σα έμπλη κουτένα ειν. Φράι Μπαρτολομέ σαλικαρβάλ τσαχμαίκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν βιέρνες. Τσα αλ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Τσισεκ σαλικατήλ τσουρουλκοτάν μιέρκολες ο τσάβαδο. Σαλι τεναμίτ ρασρουχά σαλικατήλ τσουρουλκοτάν χουέβες. Μποχοκές ρικίν χαουα Όσκαρ Ιασκάλ σαλιμποχλεβάλ 45-33-66-11. Ρικίν χαουα Μάρβιν Τεμάχ. Σαλιμποχλεβάλ 57-42-89-81. Μισά τσαλετ ωροξινγκίλ, κάρδεξ, τσα, μίλι, τσαχρε, ραμπάλ, αναχουάν, ουτ κουλάχ να ρούνα κατσέλ, σαΐλ.